0: Να γιο βυθό.
1: Άλλο.
0: Άλλο.
1: Τι τέγκου στα Αντρίνα.
0: Του να μην τα μπρά.
1: Αμου τα πάμε αγιο βυθό. Όπου είχαμε να κόβω αμπού για άμα χόγκρι σε δέτου τα Rise of Joy. Εσύ να κουθα και χόγκρι αμπού για άμα χόπα μάγκο ανώ ανα κουραντάκο. Να κουθα χάκα καβίτσι. Ιώα. Μαμόνο, σάμα γκόρουα, να τσόβα θύντα. Εσύ του δίνω την πόγκο μου να εντύνει, μου να εντύνει, μου κόκο ούτου να όσοι δίκε θύτου να τσάμπα. Εσύ του αχέα γκό του ακόνα κακούα να παντιά γκό δια τσόβα. Εσύ γκό του αχέα του ακόνα κακούα να παντιά γκό δια τσόβα. Γκό χαμπούει άμα ο αχέα γκό παντίκο ιό ακουβούμα. Του δίνω η νιό ίγκη ήτο η αγαπή να κουχούν κουρούκα. Η τέγκου σαντρίνα μου τα πει μαγιού βυθό αόκου μου τάρα βάω αμπού άμα. Να κουίθα αμπού άμα βά χέα ο Rise of Joy. Να κουίθα αμπού άμα χώπα μαγκό ανώ. Καβίτσι, διόα, μαμόνο, σάμα γκόρουα, να τσόβα θύντα. Να κουκόγω με και θα χαμπού για μαγουά χέα συνόιο φότσι τέμπα εγώ ιό ακουβούμα, το αχέα του ακόνα καμόνεκα, πατσόβα. Το αχέα εγώ του ακόνα καμόνεκα, πατσόβα. Εγώ πω να χούρερα.
0: Ναι, ο άμου.
1: Thanks.

0: Κουμαγιού Βυθό.
1: Hello.
0: Κουμαγιού Βυθό. Hello. Κουμαγιού Βυθό.
1: Εγώ αγκρουάζομαι.
0: Εγώ.
1: Αζόρα πόνι.
0: Εί. Τουάνα. Γκουαχοντιού. Εγώ.
1: Ακόμα και που γκαμαντήσω, άντρι μου εντούκα. Το παπαραντζούγκο ζωκουχίρα. Για. Γκουάκαρα να ζώνει, γκουάκουζο του μαντήσω, αγκά. Μπέλα του πίνει κονά μπαζαγγέ, διτάξα να είσαι μεστά νου μπέλα. 081 22 580 728. Γκαμαντήσω, μου εντούκα να κάνω άντρι. Για γκαμαντήσω, άκουπα παρά το πούν τσούκο δε κουχύρα. Αν είναι ίντζινι, εκούλη ζούκα κονο πρέσιο κο. Μπέλανι, κονά μπαζάνγε. 081 22 58 728.
0: Πάντου
1: να
0: Σμα, ιού βιθόνιο μακράντο, τίνα κουέντα να ο κέγγενο, ρβίδενε πόρντι, πιτερικού 0811 477 80 2 5 6 3, νόμερα μου ο στούντιο. Μα, ιού βιθό.
2: Ελώ.
0: Εύα.
2: Μα, ιού βιθό.
0: Εύα.
2: Πάντων, κοίτω. Απανάμε, Μαρία, να κουτάπω, μα, ιού βιθό. Να ψάνα. Ukafumo kulita ngombe akari na mkamali wendi. Yani ono nahoro kulita ngombe angwane kumunamba ino. 081-43-492-85. Kwaone kutirike mkaditi. Apanua memaria unakushana mtu wakulita ngombe, mkafumu akaresi ya akwara, kapina oro mtu wakunu wa marovu, mara akaresi wa mkondiko kanditi kapisi wa matiwona. Wakua nakushana si mtu wakulita ngombe, ndipa mkunda wa mashari, ndipa mroro. Wana oro kulita ngombe, angwani kumunamba ino, 081-03-09-285. Pandu akaresi wa serious.
0: Ewa. Σιλιντιο τούνα κουέντανα μακουρα ντουέτο μαϊού βιθό, ροβέδενε ρόρονο ρόκο να κουρουάνθα, ο τάπε μαϊού βιθό, ατου ντι ναό. Απάνια με μέντε πόλου σύμνα σπούντι γο ντάγκο ζε κούρι κομκούντα πομκούντα γουαμπέιο, κουνα κουντίβι σαβατούγκι μόνα βενιέ βε χάρο, ας μοσόντα χάμο αμαζόα μουρόγκο να γάνε, Gajuni ngatukara na sigongi somkunda evangopo mbere waze kungo wiza wetu wa mbeyo ndi mbeyo community forestry office sruovili zo zimwe stambo so sigongi ku kagava yitundamo yoku hamena makuliko gana kugenda mu mkunda horwero nomoro ha srongo kavango zo tokero Tani kukachanga wa tungimu wapira kugwana ihepo wa yosirongo sa Namibia. Vaya tunga mosiru ososire, mosirongo sa Namibia. Ano kuna kuhundira nilini nupiko unenepo kwa wa ngumu yali change sa asi. Ngumu simbe imbapira ini mwa gwenepe na wa wawizire vanambere wa vei yomonda zosirongo ndi Home Affairs. Ipo tuya muchange seko, anu tuya change madina go uhunga, kapisi madina kukudira kuliza naga kukutumbura tupopo kana. Ngomu livindu keko mora apa ngatu mana kugawa mafaturo, ngatu tuikira. Ne chango lio vantu na vinyi hawadira hihepwa yusirongo sana mibia. Mugamadiuso nyame mende polusi mnaspundi kwa ndango ze kuliko mkunda anupo mkunda kwa mbeyo. Nyamemende polusi munaspundi gonda ngoze kuri kumkunda pomkunda gwambeyo kuna kudiwe sawatungi mona venyeve haru asmosonda hama zoa murongo na gane mngura ngatu kara no sigongi somkunda evangopo mbere wa zekungo wiza wetu wa mbeyo ndi mbeyo community forestry office srovili za zimwe stamba so sigongi kuka gava itundamo yoko amena makuliko gana kugenda mkunda hororo no moro hasirongo ka vango zo utokero tani kukachanga watungimo avapira kugwana ihepa yosirongo sa Namibia vayatunga mosiro sosire mosirongo sa Namibia kuna kuhundira nelino nupiko unenepo kwa va ngomu yali changisa si ngomu simbe imbapira yeni magwene pena va wizire vanambere wa vei yomunda zosirongo ndi Home Affairs iyo tuya ipo tuya muchange seko tuya change madina go uhunga kapisi madina go kudira kuliza naga go kutumbura tupu pakana ngomulivindo keko mora apa nga tumana kwa mafaturo nga tutwikira hena ne chango leo vantu na venye wadirai hepa yosirongo sana mibi ya mgamadiso mende polusi mnaspundi gondango ze kuliko mkunda pumkunda kwa mbeyo mayuvitho ne makurando hatuna kuenda na ukengeno kuna kutatera kukoye utape mayuvitho woye mayuvitho
1: meta
0: hathenu
1: ya radio hato
0: kwa diyo kuno
1: Mayu vito.
0: Tuna mtambura.
1: Ok, nandu. Baname Joni. Nakara Musimba. Nakutapu mayu vito. Naspasa ante umu kama alia na papaluru wana.